0: 1.
1: If you wanna be my man, don't take me on a date, you make me plan.
2: Δεν βέντε να πάρ. Αγιάννα Λί.